0: αγαπητοί ακροατές, σύντομα πλησιάζει η νέα ραδιοφωνική εκπομπή σε Κρόπια από την βάση Μάνστετ. Θα παρουσιάζεται από εμένα Σερπέντια και τον σύντροφό μου Μπάκου από Σεπτέμβριο στο ράδιο Στέρφουνκ. Την καλησπέρα μας.
1: Zyklopia, Faszination des Unmöglichen, Radiofreundschaft, der Schnitt, der Kuss, der Glaube.